πένα βιώνω και κάποιο κουντό μη σαν να βιώνω πρώτα από στάδα μου πένα βιώνω και κάποιο κουντό μη σαν να βιώνω πρώτα από στάδα μου πένα βιώνω και κάποιο κουντό.